0: כן, אנחנו בקצב הזה בקיקו והכבדים הולכים ומתקרבים.
1: Я буду на манге на поиску тема трагуд ду мегалу ду штели. Ту мегали дорогу на трагуду штели. Απόψε δεν θα πούμε ένα. Θεώρησα χρέος μας να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτό το πολύ μεγάλο τραγουδιστή. Και την άδειά σας. Συμφωνείτε?

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40, Τετάρτη τους 40 με 41 και την Πέμπτη που μπορεί να φτάσει ο υδράγυρος

0: Θεός να σε φυλάει αντάδικο.
1: Κι από κακιά γυναίκα αυτά τα δυο με καταστρέψαν.

ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

0: אני פתחתי עם הזבקיקו של אבדוקיה, נעימה ענקית. שבת שלום לכל מי שהצטרף אלינו, אירישל, ברם קנסקי, מי מאוד מאזין שיכתוב לי. כן, אנחנו עם זפירס מילה, סלבמה, יאסו מנה, סלוניקי. שלום עם האדמה. אמא סלוניקי.
1: תמאמי כאילו סיגני, סנדן סימר, תורה. ήταν όλα γκρίζα, ίσο που χάραζε. Ο Μανώλης ο τιμόνι, ο Δημητρός ο οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και αδυσίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει μέσα στην

0: πληροφορίες για το ρόλο που έπαιζε η δόκιμη αστυνομικό στα μέλη της συμμορίας, πώς τους ειδοποιούσε δηλαδή, αλλά και για μία δόκιμη.
1: Η κλήση σας προωθείται. Συνδεθήκατε με τον προσωπικό τηλεφωνητή του συνδρομητή.

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασες εσύ.

Δες μελαγχολία του έρωτά σου, μια μαρτία. Κάθε γωνιά μες στην καρδιά μου είσαι και εσύ. Βραδιές γεμάτες με αναμνήσεις.

Semana άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος σου, μάνα, ο παραστρατημένος.

Με πολύ καψούρα κόσμο αφιερωμένο αυτό. Στο παιδί εκεί πάνω στην κονσόλα που ήρθα από την Αθήνα. Θα γράψει το πρόγραμμα. Γεια σου Νικόλα. Στην αγκαλιά σου ας με βρουν.

siciliana è una salda, eh? Bravo, porta se porta mia, porta se porta Dio, porta se porta Tris. Μια διασημότητα, ρε φίλε. Κορεύει μια διασημότητα. Ο Ντουμπαμάρος. Φτιάξε με. Φτιάξε με το καλύτερο.

0: 野菜のサミ
1: ー。ποτέ δεν σκέφτηκες τις ώρες που αργείς, πως η καρδιά μου έχει στοιχίσει, πόσο δάκρυ με στη σιωπή.

0: είσαι πολύ όμορφη, μπράβο.
1: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
2: Ναι, ναι, η Αθένα Φθαρίτ.
0: Ακού τι έχω να σου πω.

0: ρωτάς για μη Χαϊμ Μπίμπας.
1: Άλλοι τον δείχνουν κι άλλοι τον περιγελούνε. Άλλοι τον λένε καημένο κι άλλοι παλάβω. Στη γειτονιά σου όλοι γι' αυτό.

0: Γεια με, γεια σας και καλό χειμώνα.
1: Γεια
0: σου, Γεια
1: σου, Γεια σου, ο πρώτος.
2: Ωχ, השירים הולכים ונעשים כבדים. Babis Papadopoulos.

Θα πάρω κάποιο δρόμο και θα βαδίζω μόνος, μόνος, στον απέραντο δρόμο της μοναξιάς, μοναξιά. Και εσύ να λείπεις.